άλλον το περνάς στην ξυπόμνη τρίπ. Το χτός τα μιέστε να πάρεις πρώτα και τσέκα η κύρκα που είτ. Για κι σνούμερ τσο βλήμνο στα αυγιά νέζα πήρα κι τχού. Γιέμ τσο βουόφ τέντε η τάμ. Ποβίτς μιλε πίτσο τέρα σι του. Μπουζάνι μ' άλλον το περνάς στην ξυπόμνη τρίπ. Το χτός τα μιέστε να πάρεις πρώ.